0: κάει.
1: Τσάκα και συξηφώ και βουλίλε και μου θέλα λίγο να σε κατσέλα.
0: Γνώσα κακού μπατέλε ματέλα για να βάζει 65.
1: Κατσέλα είμαι όταν τσάγαζω αν κανήτηκε.
0: Και τα μπατέλα μας όχο, για μπατάν άλλη που νόγιανα.
1: Άλλη που νόγιανα βανελίνα και που νόγιανα.
0: Τα νιώταν να οφέπε ή να οφέτσε.
1: Λίνα, χρυσά, να μάει μόνο και όχι με καθόλου εκεί.
0: Μπατουκού, τουσά, να νάκε, σε χώρα, τουσά, τουσά, να μάνε λεμάνι.
1: Μάει μόνο καθόλου, καθόλου, καθόλου. Κι άλλο μου, αγόρι, τι θα να βάλει, κι άλλο καθόλου.
0: Τάνκι, κύριε Βίλε, ποπίκι!
1: Μάει καθόλου, δεν μείνει, μα οκ.
0: Κι άλλο μου, ανινίζα.